0: Να κάγω γκίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: TAPS. Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.